Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη 24 Ιουνίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές Γκάζα, Σθένος, Βούληση και Ανθρωπιά στη Δίνη του Λοιμού και αφιέρωμα. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Η κυριότερη είδηση τίτλου Ναυρόσκι, η συνεργασία τη αμυντική βιομηχανία με την Τουρκία είναι απαραίτητη. Ο πρόεδρο τη Πολωνία Ναυρόσκι επισκέπτεται τι τουρκικέ εγκαταστάσει άμυνα στην Άγκαρα, λαμβάνει ενημερώσει σχετικά με την ηλεκτρονική πολεμική, τα ραντάρ, την αεροάμυνα και

τις τεχνολογίες επικοινωνιών. Bayraktar, η Τουρκία πρέπει να κατασκευάσει πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Ο Υπουργός Bayraktar μίλησε στη διάρκεια ενημερωτικής συνάντησης που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Μηδενικών Αποβλήτων στην πρέσβεια της Τουρκίας στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της εβδομάδας δράσης για το κλίμα στο Λονδίνο. ΟΗΕ, η σκόπιμη στοχοποίηση παιδιών από το Ισραήλ αποτελεί μέρος της γενοκτονίας στη Γάζα. Η Τριμελής Επιτροπή επαναλαμβάνει την έβρεση της γενοκτονίας, επικαλούμενη τον πρωτοφανή θάνατο, τον τραυματισμό και το τραύμα που επιβλήθηκαν στα παιδιά της Παλαιστίνης. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Ο Πολωνός πρόεδρος Καρόλ Ναυρόσκι δήλωσε ότι η συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας μεταξύ Τουρκίας και Πολωνίας είναι αναντικατάστατη και κατά την επίσκεψη του στις εγκαταστάσεις της ΑΣΕΛΣΑΝ στο Γιόλμπασε της Ανκαρά. Ο Ναυρόσκι φιλοξενήθηκε στην τεχνολογική βάση Γιόλμπασε της ΑΣΕΛΣΑΝ σύμφωνα με δηλώσεις της Γραμματείας Αμυντικών Βιομηχανιών της Τουρκία και της ΑΣΕΛΣΑΝ την Τρίτη. Το Πολωνό πρόεδρο συνόδευαν ο Χαλούκ Γιούργκεν, ο επικεφαλής της Γραμματείας Αμυντικών Βιομηχανιών της Τουρκία και ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΣΕΛΣΑΝ, Αχμέτ Ακιόλ. Η αντιπροσωπή ενημερώθηκε την εγχώρια αναπτυγμένες αμυντικές τεχνολογίες της Τουρκίας, τις μηχανικές ικανότητες και τις υποδομές υψηλής τεχνολογίας παραγωγής συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων της ΑΣΕΛΣΑΝ στον ηλεκτρονικό πόλεμο, τα ραντάρ, την αεροάμυνα, τις επικοινωνίες και τις ηλεκτρο-οπτικές τεχνολογίες. Η ΑΣΕΛΣΑΝ ανέφερε ότι η Ναυρόσκη τόνισε πως η συνεργασία μεταξύ των τουρκικών και πολωνικών αμυντικών βιομηχανιών είναι αναγκαία και εξαιρετικά σημαντική για τις δύο χώρες. Ο ίδιος είπε ότι οι δύο χώρες συνδέονται ως στρατηγικοί εταίροι εδώ και δεκαετίες και ότι η Πολωνία είναι έτοιμη να οικοδομήσει μια ισχυρότερη συμμαχία με την Τουρκία μετά από σύμβαση που υπεγράφει το 2025. Ο Ναυρόσκι περιέγραψε την ΑΣΕΛΣΑΝ ως μια καθιερωμένη εταιρεία που ιδρύθηκε με τη στήριξη των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, υπογραμμίζοντας την ετοιμότητα της Πολωνίας να διατηρήσει διάλογο με την τουρκική αμυντική εταιρεία και να ανταλλάξει εμπειρίες. Εξέφρασε επίσης την εκτίμηση του για τη δραστηριότητα της ΑΣΕΛΣΑΝ στην Πολωνία και για την συνεργασία τους με τοπικούς εταίρους. Ο Γιούργκεν δήλωσε ότι η συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας μεταξύ Τουρκίας και Πολωνίας θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω στη βάση της συμμαχίας των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ. Ανέφερε ότι η Τουρκία παρουσίασε τις εθνικές και εγχώριες αμυντικές τεχνολογίες, τις μηχανικές δυνατότητες και τις υποδομές υψηλής τεχνολογίας παραγωγής στον Πολωνό πρόεδρο και την αντιπροσωπεία του. Πιστεύουμε ότι οι δυνατότητες μας, κυρίως στις αμυντικές ηλεκτρονικές συσκευές, τα ραντάρ, τις επικοινωνίες και τις ηλεκτρο-οπτικές τεχνολογίες, θα προσφέρουν νέες συνεισφορές στη συνεργασία της αμυντικής βιομηχανίας μεταξύ των χωρών μας, δύο ισχυρών συμμάχων του ΝΑΤΟ, πρόσθεσε.

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Ο Γιωργούν ευχαρίστησε επίσης τον Ναυρόσκι και την αντιπροσωπεία του για το ενδιαφέρον τους για την Τουρκία αμυντική βιομηχανία. Η ΑΣΕΣΑΝ ανέφερε ότι οι λύσεις της στον ηλεκτρονικό πόλεμο και στα προηγμένα αμυντικά συστήματα έχουν ξεχωρίσει στο πλαίσιο της επιταχυνόμενης συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Πολωνίας στον τομέα της άμυνας. Οι δύο σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ αξιολογούν επίσης νέα έργα με στόχο τη βαθύτερη στρατηγική συνεργασία στην άμυνα συμπεριλαμβανομένη τη από κοινού παραγωγή τη ανταλλαγή τεχνολογία και τη ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων. Ένα από τα πιο πρόσφατα βήματα στη συνεργασία της ΑΣΕΣΑΝ με την Πολωνία ήταν μια εξοικονομική σύμβαση αξίας περίπου 410 εκατομμυρίων δολαρίων για συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, η οποία υπεγράφει το Δεκέμβριο του 2025. Η συμφωνία υπογραμμίζει τον αυξανόμενο ρόλο της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας στην ευρωπαϊκή και στη σημαντική ασφάλεια του ΝΑΤΟ, ενώ αντικατοπτρίζει επίσης την εμπιστοσύνη στα υψηλής τεχνολογίας συστήματα της ΑΣΕΣΑΝ που είναι συμβατά με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ. Ο Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πορών, ο Παστάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε ότι η Τουρκία εστιάζει σε τρία βασικά ζητήματα. Στο πλαίσιο

κόσμο την ενεργειακή ανεξαρτησία και στον στόχο μιας ουδέτερης ως προς το άνθρακα οικονομίας μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2050. Στην ομιλία του εκεί είπε ότι η αβεβαιότητα και οι συγκρούσεις των τελευταίων χρόνων προκάλεσαν ριζικές αλλαγές στον ενεργειακό τομέα και ότι η πρόσφατη κρίση εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανέδειξε πόσο σημαντική είναι η ενεργειακή ασφάλεια. Σε αυτή την κρίση, ειδικότερα οι ασιατικές χώρες που προμηθεύονται ενέργεια μέσω των στενών του ορμούς πήραν διαφορετικά μέτρα και οι ευρωπαϊκές χώρες συμμεροδρομίες της Τουρκία εφάρμοσαν μέτρα για να προστατεύσουν τους πολίτες από τις αυξανόμενες τιμές, εξήγησε ο Μπαϊρακτάρ. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι από τα απαραίτητα στοιχεία κάθε κράτους. Ο κόσμος προχωρά πολύ γρήγορα προς την ηλεκτροδότηση. Ένα από τα ζητήματα που ανέδειξε η Τουρκία ως πρόεδρος της COP31 φέτος είναι η ηλεκτροδότηση. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θα συνεχίσει να αυξάνεται στο επόμενο διάστημα, ιδίως λόγω της τεχνητής νοημοσύνης και των κέντρων δεδομένων των ηλεκτρικών οχημάτων και της χρήσης ψύξης. Ο Μπαϊρακτάρ τόνισε ότι σε αυτή τη διαδικασία η πυρηνική ενέργεια είναι επίσης κρίσιμη για την Τουρκία, λέγοντας: «Η Τουρκία πρέπει να αναπτύξει πυρηνική ενέργεια. Είναι ένας από τους τρόπους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς εκπομπές». Η Τουρκία, ενώ αναζητά ταυτόχρονα λύσεις για αυτά τα τρία ζητήματα, αυξάνει με ταχύτητα τη δυναμικότητα από ανανεώσιμες πηγές για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και επικεντρώνεται στους τομείς όπου μπορούν να γίνουν βελτιώσεις στην ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Το Ισραήλ στοχοθετεί σκόπιμα τα παλαιστινιακά παιδιά σε κάτι που έχει καταστεί βασικός παράγοντας στη συνεχιζόμενη γενοκτονία στη Γάζα, δήλωσαν την Τρίτη ερευνητές του ΟΗΕ. Η Ανεξάρτητη Διεθνής Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ είπε ότι βρήκε στοιχεία ότι τα παλαιστινιακά παιδιά έχουν στοχοθετηθεί σκόπιμα και έχουν σκοτωθεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας. Αυτό, πρόσθεσε, ήταν βασικός παράγοντας για να διαπιστωθεί η γενοκτονική πρόθεση των Ισραηλινών αρχών και οι δυνάμεις ασφαλείας να καταστρέψουν το μεγαλύτερο μέρος του παλαιστινιακού πληθυσμού στη Γάζα. Η τριμελής ομάδα έρευνας, η οποία δεν εκπροσωπεί τον ίδιο τον ΟΗΕ, διαπίστωσε πρώτα σε μια έκθεση τον περασμένο Σεπτέμβριο. Από το Ισραήλ είχε διαπράξει γενοκτονία στον πόλεμο του στη Γάζα. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι από τον Emre Aydın.

Γεια σας αγαπητοί ακροατές, σήμερα βρισκόμαστε στο τελευταίο επεισόδιο της εκπομπής μας όπου συζητάμε για την Παλαιστίνη υπό τον τίτλο «Γάζα, βούληση, σθένος και ανθρωπιά στη δίνη του λοιμού». Στην προηγούμενη συζήτησή μας μιλήσαμε για εκείνους που δημιουργούν και γράφουν την ιστορία στην Παλαιστίνη. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους πρωτοπόρους ανθρώπους που ενώθηκαν γύρω από την ιστορία που δημιούργησε και έγραψε η Παλαιστίνη, διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο ιδεών. Καθώς η ανθρώπινη ιστορία είναι ένας επιστημονικός κλάδος που μοιάζει στον άνθρωπο, δεν αποτελεί μια απλή αφήγηση περιορισμένη μόνο σε πολέμους. Η ιστορία περιλαμβάνει τη φυσική, τη χημεία, τα μαθηματικά, καθώς και τις κοινωνικές επιστήμες. Όπως είχα πει, η δημιουργία και η συγγραφή της ιστορίας συμβαίνουν ταυτόχρονα, ενώ το στοιχείο που καθυστερεί είναι η διαμόρφωση του πλαισίου των ιδεών. Υπάρχουν ακόμα γεγονότα στην ανθρώπινη ιστορία που διατηρούν το μυστήριό τους και αφήνουν ανήμπορο το γενικό πλαίσιο των ιδεών. Ελάτε να μιλήσουμε για ένα μόνο μυστήριο της ιστορίας, τη ράβδο. Η ημερομηνία περίπου μεταξύ 1250 με 1290 π.Χ. Ο προφήτης Μωυσής στέκεται στην ακτή της Ερυθράς θάλασσας. Χτυπάμε τη ράβδο του τα άγρια νερά της θάλασσας και συμβαίνει το γεγονός μπροστά στο οποίο η λογική παραμένει ακόμα ανήμπορη. Ενώ η λογική συνεχίζει να ερευνά τις επιστημονικές πτυχές του γεγονότος, η ενόραση εφαρμόζει επί αιώνες το μάθημα που πήρε από αυτό. Η ανθρωπότητα δέχθηκε τη θάλασσα που χωρίστηκε στα δύο από τη ράβδο του Μωυσή ως μια καθαρή γραμμή, μια κοφτερή γραμμή διαχωρισμού ανάμεσα στον τύρανο και τον καταπιεσμένο, ανάμεσα στο δίκαιο και το άδικο. Οι άνθρωποι μπορεί να αλλάζουν στρατόπεδο, αλλά ο κανόνας αυτής της γραμμής διαχωρισμού δεν αλλάζει ποτέ. Ο καταπιεσμένος του παρελθόντος έγινε ο τύρανος του σήμερα, αλλά η ράβδος βρίσκεται ακόμα στο χέρι του Μωυσή που υπερασπίζεται τον καταπιεσμένο. Ποιος είναι λοιπόν ο Μωυσής του σήμερα και ποιος ο καταπιεσμένος του σήμερα? Ημερομηνία 17 Σεπτεμβρίου 2024. Τόπος, η πόλη Ράφα, στο νοτιότερο σημείο της Γάζας. Ο άνθρωπος που περπατά ανάμεσα στα ερείπια, καλυμμένος με ένα ύφασμα και κρατώντας στα χέρια του το ξύλο που πέταξε στις τελευταίες του στιγμές στο Ισραηλινό ντρόουν, είναι ο ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ. Ο Ισραηλινός στρατός τον αναζητούσε επί 15 μήνες. Ισχυριζόταν ότι κρυβόταν σε σύραγγες, ότι δεν έβγαινε έξω στη Γάζα, ακόμα και ότι αναζητούσε καταφύγιο ανάμεσα στους ομήρους. Ωστόσο, ο μαρτυρικός του θάνατος απέδειξε το αντίθετο. Έδινε τον αγώνα για την πατρίδα του στην πρώτη γραμμή. Στις τελευταίες εικόνες που τραβήχτηκαν από το Ισραηλινό ντρόν και δημοσιεύθηκαν από τον Ισραηλινό στρατό, ο Σινουάρ κάθεται τραυματισμένος σε έναν καναπέ και πετά το ξύλο που κρατά στο ένα του χέρι προς τον ντρόν. Αυτές οι εικόνες ανάγκασαν τους ανθρώπους όλου τον κόσμο να σκεφτούν και ο αριθμός εκείνων που κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση αλλά ομάδα αντίστασης αυξήθηκε. Όμως ο πρώτος πρωτοπόρος που υποστήριξε αυτή τη θέση το είχε πει πολύ νωρίτερα.

μνήμα 7 Οκτωβρίου 2023. Ενώ το Ισραήλ και οι συμμαχοί του προσπαθούσαν να κολλήσουν στη Χαμάς την ταμπέλα της τρομοκρατικής οργάνωσης, μια πρωτοπόρα φωνή υψώθηκε και είπε: «Η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, είναι οργάνωση αντίστασης». Αυτή η φωνή ήταν η φωνή του Προέδρου της Τουρκίας, Ρέτζεπ Ταϊπ Ερντογάν. Ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες, ανταγωνίζοντας μεταξύ τους για να υποστηρίξουν το Ισραήλ, υψώθηκε άλλη μια πρωτοπόρα φωνή που προειδοποίησε λέγοντας: «Η ιστορία θα μας κρίνει και η απόφαση που θα εκδώσει θα είναι αμήλικτη τόσο για εκείνους που διέπραξαν αυτή τη φρίκη, όσο για εκείνους που σώπασαν και την αγνόησαν». Αυτή η φωνή ήταν η φωνή του Πρωθυπουργού της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ. Ενώ οι αποφάσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας των ΟΕΕ γίνονταν αντικείμενο βέτο και οι Παλαιστίνοι σφαγιάζονταν χωρίς διάκριση, γυναίκες και παιδιά, με την αιμονή περί ανώτερης φυλής, υψώθηκε και άλλη μια φωνή. Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, είπε: «Δεν υπάρχει ανώτερη φυλή, δεν υπάρχει εκλεκτός λαός του Θεού, ούτε η Αμερική ούτε το Ισραήλ είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού. Ο εκλεκτός λαός του Θεού είναι όλη η ανθρωπότητα». Μια άλλη φωνή ανέλαβε δράση και κατέθεσε προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο, λέγοντας ότι το Ισραήλ ενεργεί με πρόθεση τη μαζική εξόντωση των Παλαιστινίων και διαπράττει πράξεις γενοκτονίας, όπως δολοφονίες, πρόκληση σοβαρής σωματικής και ψυχολογικής βλάβης και καταστροφή των συνθήκων διαβίωσης. Αυτή η φωνή που ανέλαβε δράση ήταν η φωνή της Νότιας Αφρικής. Τώρα ας δούμε την εξαιρετική γενναιότητα που επέδειξαν απλοί άνθρωποι απέναντι στην αδικία που διαπράττεται κατά των Παλαιστινίων. Ημερομηνία 6 Σεπτεμβρίου 2024. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Αυτά τα λόγια ανήκουν στην ακτιβίστρια Αϊσενούρ Εσγκί Αιγκί, την οποία δολοφόνησαν Ισραηλινοί στρατιώτες. Η Αιγκί μετέβη στην πόλη Μπέιτα της Ναμπλούς στη Δυτική Όχθη στις 3 Σεπτεμβρίου για να συμμετάσχει ως παρατηρήτρια στις διαδηλώσεις κατά των απαγών των κατοχικών δυνάμεων. Το Διεθνές Κίνημα Αλληλεγγύης ανέφερε ότι η Αιγκί στοχοποιήθηκε σκόπιμα και δολοφονήθηκε από έναν Ισραηλινό ελεύθερο σκοπευτή που στεκόταν σε μια κοντινή ταράτσα κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης στις 6 Σεπτεμβρίου. Ο Αμερικανικός Μουσουλμανικός Οργανισμός WASAT, στον οποίο δραστηριοποιούνταν η Αιγκή τα τελευταία χρόνια, ανέφερε στο συλληπιτήριο μήνυμα: «Η Αϊσενούρ θυσίασε τη ζωή της για χάρη των αρχών στις οποίες πίστευε, να υψώνει τη φωνή της για τους σιωπηλούς, να στέκεται στο πλευρό των καταπιεσμένων, να ενσαρκώνει την πίστη μέσω της δράσης». Τα τελευταία λόγια που είπε στους φίλους τις λίγες ώρες πριν δολοφονηθεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις ήταν: «Πρέπει να κάνουμε περισσότερα». Γιουσούκε Φουρουσάβα, ένας Ιάπωνας ακτιβιστής, ένας ακτιβιστής που διαμαρτύρεται μόνος του κατά του Ισραήλ στην περιοχή του Τόκιο από τότε που ξεκίνησε η γενοκτονία στη Γάζα με το σύνθημα «Σταματήστε τη γενοκτονία, ελευθερώστε την Παλαιστίνη». Ο Φουρουσάβα παραπονιέται ότι ο Ιαπωνικός λαός δεν δείχνει την απαραίτητη αντίδραση στη γενοκτονία στη Γάζα και ότι ο Ιάπωνας πρωθυπουργός δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα. Μεταφέρει τις ανησυχίες του ως εξής: «Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας ως μέλος των G7 τι κάνει ενάντια σε αυτό? Αν δεν φέρεσαι στους ανθρώπους σαν ανθρώπους, τι είδους αναπτυγμένη χώρα είσαι? Είμαι αντίθετος σε αυτά που κάνει το κράτος του Ισραήλ. Οι διεθνείς νόμοι δεν πρέπει να παραβιάζονται. Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο δεν πρέπει να παραβιάζεται. Αν παραβιαστούν αυτά, καταστρέφεται η ειρηνική τάξη του κόσμου». Ημερομηνία 28 Φεβρουαρίου 2024. Άρον Μπούσνελ. Δεν θα είμαι πλέον συνένοχος στη γενοκτονία. Ο Άρον Μπούσνελ διαμαρτυρήθηκε για τη γενοκτονία που διαπράτεται στη Γάζα, αυτοπυρπολούμενος μπροστά από την πρεσβεία του Ισραήλ στη Ουάσιγκτον. Στο βίντεο που κατέγραψε κατά την εκτέλεση της πράξης του, λέει ότι είναι εν ενεργεία μέλος της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ και συνεχίζει ως εξής: «Δεν θα είμαι πλέον συνένοχος στη γενοκτονία. Θα προβώ σε μια ακραία πράξη διαμαρτυρίας, αλλά σε σύγκριση με αυτά που οι αποικιοκράτες κάνουν στους Παλαιστίνιους να βιώνουν στην Παλαιστίνη, αυτό δεν είναι καθόλου ακραίο.
Αυτό είναι που η άρχουσα τάξη

μας θεωρεί ως φυσιολογικό. Λοιπόν, σε τι βασίζονται αυτοί οι πρωτοπόροι που προσπαθούν να αναβαθμίσουν το επίπεδο των ιδεών του κόσμου? Ας φρεσκάρουμε όσα συζητήσαμε στα προηγούμενα επεισόδια της εκπομπής. Πρώτον, εναντίον μιας κοινωνίας εφαρμόζεται μια πολιτική σκόπιμης εξόντωσης χωρίς να γίνεται διάκριση ούτε καν για τα παιδιά που είναι το πιο ευάλωτο τμήμα της και ο κόσμος δεν το αγνοεί. Δεύτερον, η ιδεολογία της Παλαιστίνης είναι η ιδεολογία της ανθρωπιάς. Η ιδεολογία της ανθρωπιάς κινείται με τις ιδέες της ισότητας, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της πατρίδας, ενώ η ιδεολογία της ανώτερης φυλής και της γης της επαγγελίας κινείται με τα ένστικτα της γενοκτονίας, της εξόντωσης και του σφετερισμού. Τρίτον, η Παλαιστίνη δεν είναι για τους Παλαιστίνιους ένα κομμάτι γης και διασμένο πάνω σε χαρτιά σε ένα τραπέζι, είναι μια ιερή παρακαταθήκη για την οποία έχουν μοχθήσει, πάνω στην οποία έχει σμιλευτεί αυτοθυσία και έχουν χαραχτεί αναμνήσεις και δίνουν αγώνα για να προστατεύσουν αυτή την παρακαταθήκη. Τέταρτον, οι Παλαιστίνοι δεν είναι δολοφόνοι που συγκεντρώθηκαν από όλο τον κόσμο με διαφορετικά πάθη, είναι ένα έθνος που δείχνει την παρουσία του στον κόσμο με τον τρόπο ζωής του, τις σκέψεις και τις πρωτοβουλίες του, προσθέτοντας το δικό του χρώμα στον κόσμο με τον πολιτισμό, την τέχνη και τις παραδόσεις του. Πέμπτον, το Παλαιστινιακό έθνος με το επίπεδο εκπαίδευσής του, τις ηθικές του αξίες, το σθένος, την υπομονή και το θάρρος του, είναι το ποιοτικό ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζεται ο κόσμος, ο οποίος σήμερα παρασύρεται σε πολέμους. Έκτον, εάν η ιδεολογία των Παλαιστίνιων είναι η ανθρωπιά, εάν το εθνικό τους πνεύμα έχει αποδειχθεί μέσω της συλλογικής τους επιμονής και θέλησης, εάν έχουν αποδείξει ότι είναι μια αξιόλογη κοινωνία με το επίπεδο εκπαίδευσής τους και την ικανότητά τους να εκφράζονται μέσω της τέχνης, ακόμη και στις πιο δύσκολες περιόδους, τότε αυτό σημαίνει ότι αξίζουν και την ελευθερία. Ας μην ξεχνάμε, η Παλαιστίνη δεν είναι μόνο η αξιοπρέπεια των Παλαιστινίων, είναι και η συνείδηση ολόκληρου του κόσμου που πιστεύει στην ιερότητα της εστίας και της πατρικής γης. Το 1948 δεν ποτοπατήθηκε μόνο η τιμή των Παλαιστινίων, τέθηκε υποδοκιμασία και η συνείδηση ολόκληρου του κόσμου. Το Ισραήλ δεν κατάφερε να μετατρέψει τη Γάζα, όπου κατοικούν τα παιδιά της Παλαιστίνης που έχουν εκδιωχθεί επανειλημμένα από τα σπίτια τους και έχουν ζήσει εντιφάντες, σε Όφερ ή Στε Τεϊμάν, Ισραηλινές φυλακές, αλλά έκτισε τη φυλακή γύρω από τη Γάζα. Η Γάζα που από το 2007 είναι εγκλωβισμένη και πνίγεται υπό αποκλεισμό, πρέπει να έχει γίνει η καρδιά όχι μόνο της Παλαιστίνης, αλλά ολόκληρου του κόσμου που έχει δικαίωμα να αναπνέει ελεύθερα, καθώς η ανθρωπότητα, ανεξαρτήτως θρησκείας, γλώσσας ή φυλής, πασχίζει να σπάσει αυτόν τον αποκλεισμό. Ο αγώνας των ευσυνείδητων ανθρώπων του κόσμου θα συνεχιστεί μέχρι να ελευθερωθεί η Παλαιστίνη. Σήμερα ο κόσμος πρέπει να έχει ένα μόνο σύνθημα. Ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από τους πέντε, διότι όσο διστάζουμε να σταθούμε στο πλευρό του δικαίου, οι γενοκτονίες θα συμβαίνουν πάντα. Όσο αφήνουμε την εξουσία λήψης αποφάσεων στο έλεος μόνο πέντε δυνάμεων του κόσμου, η αδικία θα κυριαρχεί. Και όσο στερούμε από τα διεθνή δικαστήρια την εκτελεστική εξουσία, οι ένοχοι θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Γεια σας.

Γεια σας. Τα αφεψίματα βοτάνων αποτελούν μια δημοφιλή επιλογή, ειδικά κατά το χειμώνα και τις μεταβατικές περιόδους των εποχών. Όταν αντιμετωπίζουμε μεταβολές του καιρού και απότομες αλλαγές στη θερμοκρασία, συχνά θεωρούμε πως ένα ζεστό αφέψιμα είναι η καλύτερη λύση. Ωστόσο, γνωρίζετε αν τα καταναλώνετε σωστά? Είναι πιθανό τα μείγματα βοτάνων να εγκυμονούν κινδύνους? Το Τέρετε Χαμπάρ ρώτησε και έμαθε για σας από την αναπληρώτρια καθηγήτρια Ζουλφία Γκιούλ. Κατά τους χειμερινούς μήνες και τις μεταβατικές περιόδους των εποχών, παρατηρείται έξαρση ασθενειών όπως το κρυολόγημα, η καταρροή και η γρήπη. Όσοι προτιμούν να προστατευτούν με φυσικό τρόπο και να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό του σύστημα, αναζητούν τη θεραπεία στα τσάγια βοτάνων. Αυτά που προτιμούνται περισσότερο είναι το φλαμούρι, το φασκόμηλο, ο μάραθος, το πράσινο τσάι, το δεντρολίβανο, το τζίντζερ, ο κουρκουμάς και η κανέλα. Ωστόσο, ο τρόπος και η δοσολογία κατανάλωσης αυτών των φυτών είναι εξαιρετικής σημασίας. Η αναπληρώτρια καθηγήτρια φαρμακολογίας, Δ. Ζουλφία Γκιούλ, υπογραμμίζει πρωτίστως ότι τα αφεψίματα που καταναλώνονται συχνά για τις παθήσεις του ανώτερου αναπνευστικού δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως φάρμακα, επισημαίνοντας ότι τα βότανα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υποστηρικτικά για την ανάρρωση στα πρώτα στάδια της νόσου, προσθέτει. Τα αφεψίματα βοτάνων

Ιδιωτικών, δηλαδή διαθέτουν μόρια που συλλέγουν και αποβάλλουν τις τοξίνες από τον οργανισμό μας. Όμως όταν η ασθένεια έχει ήδη προχωρήσει, δεν πρέπει να περιμένουμε θαύματα. Είναι αδύνατο να επιτύχουμε με ένα τσάι το αποτέλεσμα που προσφέρει ένα φάρμακο. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποκαθιστούν τη φαρμακευτική αγωγή. Η αναπληρώτρια καθηγήτρια διδάκτορ Γκιούλ εφιστά την προσοχή στα μείγματα που κυκλοφορούν στο εμπόριο υπό την ονομασία τσάι του χειμώνα, τονίζοντας ότι αυτό αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα. Υπενθυμίζει ότι δεν γνωρίζουμε ούτε από ποιον παρασκευάστηκαν αυτά τα μείγματα, ούτε τις αναλογίες των φυτών που περιέχουν, επισημένοντας ότι η κατανάλωσή τους μπορεί τελικά να προκαλέσει περισσότερο κακό παρά καλό. Πρέπει να αποφεύγουμε τα μείγματα βοτάνων. Αυτοί οι φυτικοί συνδυασμοί, ακόμη και αν έχουν παρασκευαστεί από άτομα με γνώσεις, μετατρέπονται σε έναν χημικό βομβαρδισμό. Καθώς δεν γνωρίζουμε την ακριβή ποσότητα κάθε συστατικού και δεν μπορούμε να υπολογίσουμε τη δόση, προκύπτει ένας αβέβαιος κίνδυνος. Η συμβουλή μου είναι αυτά τα προϊόντα να καταναλώνονται μεμονωμένα. Στην πραγματικότητα, ακόμη και οι ειδικοί δυσκολεύονται να δώσουν μια σαφή απάντηση στο ερώτημα «Τι πρέπει να προσέχουμε και ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο». Αυτό συμβαίνει γιατί κάθε φυτό έχει τις δικές του ιδιαίτερες χημικές ιδιότητες και η σημασία της δόσης μεταβάλλεται ανάλογα. Ωστόσο, ένα σημείο είναι βέβαιο: όσοι πάσχουν από χρόνιες παθήσεις πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με την κατανάλωση αφεψιμάτων. Η καθηγήτρια Γκιούλ εξηγεί την κατάσταση ως εξής. Αυτό που αποκαλούμε φυτό είναι στην πραγματικότητα ένα ολόκληρο φαρμακείο, δηλαδή περιέχει πλήθος χημικών ουσιών. Η επίδρασή τους στον οργανισμό μας εξαρτάται από τη δόση που καταναλώνουμε. Για παράδειγμα, αν ένας ασθενής με υπέρταση ή διαβήτη καταναλώνει καθημερινά την ίδια μεγάλη ποσότητα ενός βοτάνου, αυτό μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση ή την αποβολή του φαρμάκου που λαμβάνει τακτικά. Καθώς τα βότανα αυτά παρεμβαίνουν στη διαδικασία αποβολής ή απορρόφησης του φαρμάκου, αλλάζει και η πορεία της νόσου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, ακόμη και σε κίνδυνο για τη ζωή. Για το λόγο αυτό, οι ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, εάν επιθυμούν να καταναλώσουν αφεψίματα βοτάνων, πρέπει οπωσδήποτε να συμβουλεύονται προηγουμένως τον γιατρό τους. Η αναπληρώτρια καθηγήτρια φαρμακολογίας, διδάκτορ Γκιούλ, απευθύνει προειδοποιήσεις και προς τα υγιεία άτομα. Προτείνει και πάλι την κατανάλωση μεμονωμένων βοτάνων αντί για μείγματα, εξηγώντας μέσα από ένα παράδειγμα. Τα φυλλώδη φυτά προετοιμάζονται κυρίως με τη μέθοδο της εκχύλησης, ενώ οι ρίζες βράζονται. Για παράδειγμα, αν πρόκειται να φτιάξουμε φλαμούρι, 2-3 πρέζες φλαμουριού εκχυλίζονται σε 2-3 ποτήρια νερό. Σημαντική είναι επίσης και η ποσότητα κατανάλωσης. 2 φλιτζάνια την ημέρα θεωρούνται φυσιολογική ποσότητα. Η διδάκτορ Γκιούλ ανοίγει μια παρένθεση για τις εγγύους, επαναλαμβάνοντας την προειδοποίηση για τα μείγματα βοτάνων. Αυτά τα αφεψίματα περιέχουν πληθώρα διαφορετικών βοτάνων. Στην πραγματικότητα, κάθε βότανο περιέχει χημικές ουσίες. Καθώς δεν γνωρίζουμε πώς αυτές οι χημικές ουσίες θα επηρεάσουν το έμβριο και τη μητέρα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η κατανάλωσή τους είναι εξαιρετικά ρυψοκίνδυνη από αυτή την άποψη. Τα αφεψίματα βοτάνων είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, τα οποία βοηθούν στην αποβολή των βλαβερών τοξινών από τον οργανισμό μας. Ωστόσο, η υπερβολική κατανάλωσή τους με σκοπό την προστασία και την ενίσχυση του ανοσοποιητικού μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα, καθώς η υπερβολή στα αντιοξειδωτικά είναι επίσης επιβλαβής. Η αναπληρώτρια καθηγήτρια, διδάκτορ Γκιούλ, αναλύει τις συνέπειες αυτές ως εξής.
Η ουσία που ονομάζουμε αντιοξυδοτικό

Προσβιωτικό προσκολάται στην τοξίνη, δημιουργεί έναν δεσμό μαζί της και διευκολύνει την αποβολή της. Όταν όμως καταναλώνουμε υπερβολική ποσότητα αντιοξειδωτικών, μετά από ένα διάστημα αυτά αρχίζουν να δρούν και τα ίδια ως τοξίνες. Αρχίζουν να βλάπτουν τον οργανισμό. Επειδή έχουν μεγάλη τάση για δημιουργία δεσμών, όταν αυξάνονται υπερβολικά, προσκολώνονται στα δικά μας μόρια. Ενώνονται με σημαντικά ένζημα, πρωτεΐνες και αμινοξέα μας, εμποδίζοντάς τα να επιτελέσουν το έργο τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αλλίωση της κυταρικής μας δομής. Τα τσάγια από βότανα μπορούν να αποτελέσουν ένα φυσικό στήριγμα, αλλά δεν είναι θαύματα. Η κατανάλωση με μέτρο, ο έλεγχος από το γιατρό και οι συνειδητές επιλογές είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία μας. Να θυμάστε, παν μέτρον άριστον και η ισορροπία είναι η πραγματική θεραπεία. Ελπίζουμε να τα ξαναπούμε σε ένα άλλο podcast. Μέχρι τότε, να είστε καλά και να προσέχετε την υγεία σας.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 24 Ιουνίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το δελτίο ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές Γκάζα, Σθένος, Βούληση και Ανθρωπιά στη Δίνη του Λοιμού και αφιέρωμα. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Η κυριότερη είδηση τίτλου Ναυρόσκι, η συνεργασία τη αμυντική βιομηχανία με την Τουρκία είναι απαραίτητη. Ο πρόεδρο τη Πολωνία, Ναυρόσκι, επισκέπτεται τι τουρκικέ εγκαταστάσει άμυνα στην Άγκαρα, λαμβάνει ενημερώσει σχετικά με την ηλεκτρονική πολεμική, τα ραντάρ, την αεροάμυνα και τι τεχνολογίε επικοινωνιών. Μπαϊρακτάρ, η Τουρκία πρέπει να κατασκευάσει πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγή. Ο υπουργό Μπαϊρακτάρ μίλησε στη διάρκεια ενημερωτική συνάντηση που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Μηδενικών Αποβλήτων στην πρέσβεια τη Τουρκία στο Λονδίνο, στο πλαίσιο τη εβδομάδα δράση για το κλίμα στο Λονδίνο. ΟΗΕ, η σκόπιμη στοχοποίηση παιδιών από το Ισραήλ αποτελεί μέρος της γενοκτονίας στη Γάζα. Η Τριμελής Επιτροπή επαναλαμβάνει την έβρεση της γενοκτονίας, επικαλούμενη τον πρωτοφανή θάνατο, τον τραυματισμό και το τραύμα που επιβλήθηκαν στα παιδιά της Παλαιστίνης. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Ο Πολωνός πρόεδρος Καρόλ Ναυρόσκι δήλωσε ότι η συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας μεταξύ Τουρκίας και Πολωνίας είναι αναντικάταστατη και κατά την επίσκεψη του στις εγκαταστάσεις της Ασέλσαν στο Γιόλμπασε της Άγκαρα. Ο Ναυρόσκι φιλοξενήθηκε στην τεχνολογική βάση Γιόλμπασε της Ασέλσαν σύμφωνα με δηλώσεις της Γραμματείας Αμυντικών Βιομηχανιών της Τουρκία και της Ασέλσαν την Τρίτη. Το Πολωνό πρόεδρο συνόδευαν ο Χαλούκ Γιούργκεν, ο επικεφαλής της Γραμματείας Αμυντικών Βιομηχανιών της Τουρκία και ο διευθύνων σύμβουλος της Ασέλσαν, Αχμέτ Ακιόλ. Η αντιπροσωπεία ενημερώθηκε για την εγχώρια αναπτυγμένες αμυντικές τεχνολογίες της Τουρκία, τις μηχανικές ικανότητες και τις υποδομές υψηλής τεχνολογίας παραγωγής συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων της ΑΣΕΛΣΑΝ στον ηλεκτρονικό πόλεμο, τα ραντάρ, την αεροάμυνα, τις επικοινωνίες και τις ηλεκτροοπτικές τεχνολογίες. Η ΑΣΕΛΣΑΝ ανέφερε ότι η Ναυρόσκι τόνισε πως η συνεργασία μεταξύ των τουρκικών και πολωνικών αμυντικών βιομηχανιών είναι αναγκαία και εξαιρετικά σημαντική για τις δύο χώρες. Ο ίδιος είπε ότι οι δύο χώρες συνδέονται ως στρατηγικοί εταίροι εδώ και δεκαετίες και ότι η Πολωνία είναι έτοιμη να οικοδομήσει μια ισχυρότερη συμμαχία με την Τουρκία μετά από σύμβαση που υπεγράφει το 2025. Ο Ναυρόσκι περιέγραψε την ΑΣΕΛΣΑΝ ως μια καθιερωμένη εταιρεία που εντρέθηκε με τη στήριξη των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, υπογραμμίζοντας την ετοιμότητα της Πολωνίας να διατηρήσει διάλογο με την τουρκική αμυντική εταιρεία και να ανταλλάξει εμπειρίες. Εξέφρασε επίσης την εκτίμηση του για τη δραστηριότητα της ΑΣΕΛΣΑΝ στην Πολωνία και για την συνεργασία τους με τοπικούς εταίρους. Ο Γιούργκεν δήλωσε ότι η συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας μεταξύ Τουρκίας και Πολωνίας θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω στη βάση της συμμαχίας των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ. Ανέφερε ότι η Τουρκία παρουσίασε τις εθνικές και εγχώριες αμυντικές τεχνολογίες, τις μηχανικές δυνατότητες και τις υποδομές υψηλής τεχνολογίας παραγωγής στον Πολωνό πρόεδρο και την αντιπροσωπεία του. Πιστεύουμε ότι οι δυνατότητες μας, κυρίως στις αμυντικές ηλεκτρονικές συσκευές, τα ραντάρ, τις επικοινωνίες και τις ηλεκτρο-οπτικές τεχνολογίες, θα προσφέρουν νέες συνεισφορές στη συνεργασία της αμυντικής βιομηχανίας μεταξύ των χωρών μας, δύο ισχυρών συμμάχων του ΝΑΤΟ, πρόσθεσε.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Ο Γιούργκεν ευχαρίστησε επίσης τον Ναυρόσκι και την αντιπροσωπεία του για το ενδιαφέρον τους για την τουρκική αμυντική βιομηχανία. Η ΑΣΕΛΣΑΝ ανέφερε ότι οι λύσεις της στον ηλεκτρονικό πόλεμο και στα προηγμένα αμυντικά συστήματα έχουν ξεχωρίσει στο πλαίσιο της επιταχυνόμενης συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Πολωνίας στον τομέα της άμυνας. Οι δύο σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ αξιολογούν επίσης νέα έργα με στόχο τη βαθύτερη στρατηγική συνεργασία στην άμυνα συμπεριλαμβανομένη τη από κοινού παραγωγή τη ανταλλαγή τεχνολογία και τη ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων. Ένα από τα πιο πρόσφατα βήματα στη συνεργασία της ΑΣΕΛΣΑΝ με την Πολωνία ήταν μια εξωτερική σύμβαση αξίας περίπου 410 εκατομμυρίων δολαρίων για συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, η οποία υπεγράφει το Δεκέμβριο του 2025. Η συμφωνία υπογραμμίζει τον αυξανόμενο ρόλο της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας στην ευρωπαϊκή και στη συμμαχική ασφάλεια του ΝΑΤΟ, ενώ αντικατοπτρίζει επίσης την εμπιστοσύνη στα υψηλής τεχνολογίας συστήματα της ΑΣΕΛΣΑΝ που είναι συμβατά με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ. Ο Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πορών, ο Ασλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε ότι η Τουρκία εστιάζει σε τρία βασικά ζητήματα στο πλαίσιο της μετάβασης σε καθαρή ενέργεια και της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, την ενεργειακή ανεξαρτησία και στον στόχο μιας ουδέτερης ως προς το άνθρακα οικονομίας μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2050. Στην ομιλία του εκεί είπε ότι η αβεβαιότητα και οι συγκρούσεις των τελευταίων χρόνων προκάλεσαν ριζικές αλλαγές στον ενεργειακό τομέα και ότι η πρόσφατη κρίση εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανέδειξε πόσο σημαντική είναι η ενεργειακή ασφάλεια. σε αυτή την κρίση, ειδικότερα οι ασιατικές χώρες που προμηθεύονται ενέργεια μέσω των στενών του ορμούς, πήραν διαφορετικά μέτρα.

και οι ευρωπαϊκές χώρες σημεροδομούμενες στη Τουρκία εφάρμοσαν μέτρα για να προστατεύσουν τους πολίτες από τις αυξανόμενες τιμές, εξήγησε ο Μπαϊρακτάρ. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι από τα απαραίτητα στοιχεία κάθε κράτους. Ο κόσμος προχωρά πολύ γρήγορα προς την ηλεκτροδότηση. Ένα από τα ζητήματα που ανέδειξε η Τουρκία ως πρόεδρος της COP31 φέτος είναι η ηλεκτροδότηση. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θα συνεχίσει να αυξάνεται στο επόμενο διάστημα, ιδίως λόγω της τεχνητής νοημοσύνης και των κέντρων δεδομένων των ηλεκτρικών οχημάτων και της χρήσης ψύξης. Ο Μπαϊρακτάρ τόνισε ότι σε αυτή τη διαδικασία η πυρηνική ενέργεια είναι επίσης κρίσιμη για την Τουρκία, λέγοντας: «Η Τουρκία πρέπει να αναπτύξει πυρηνική ενέργεια. Είναι ένας από τους τρόπους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς εκπομπές». Η Τουρκία, ενώ αναζητά ταυτόχρονα λύσεις για αυτά τα τρία ζητήματα, αυξάνει με ταχύτητα τη δυναμικότητα από ανανεώσιμες πηγές για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και επικεντρώνεται στους τομείς όπου μπορούν να γίνουν βελτιώσεις στην ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Το Ισραήλ στοχοθετεί σκόπιμα τα παλαιστινιακά παιδιά σε κάτι που έχει καταστεί βασικός παράγοντας στη συνεχιζόμενη γενοκτονία στη Γάζα, δήλωσαν την Τρίτη ερευνητές του ΟΗΕ. Η Ανεξάρτητη Διεθνής Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ είπε ότι βρήκε στοιχεία ότι τα παλαιστινιακά παιδιά έχουν στοχοθετηθεί σκόπιμα και έχουν σκοτωθεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας. Αυτό, πρόσθεσε, ήταν βασικός παράγοντας για να διαπιστωθεί η γενοκτονική προθέση των Ισραηλινών αρχών και οι δυνάμεων ασφαλείας να καταστρέψουν το μεγαλύτερο μέρος του παλαιστινιακού πληθυσμού στη Γάζα. Η τριμηρής ομάδα έρευνας, η οποία δεν εκπροσωπεί τον ίδιο τον ΟΗΕ, διαπίστωσε πρώτα σε μια έκθεση τον περασμένο Σεπτέμβριο. Από το Ισραήλ είχε διαπράξει γενοκτονία στον πόλεμο του στη Γάζα. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι από τον Emre Aydın.

Γεια σας αγαπητοί ακροατές, σήμερα βρισκόμαστε στο τελευταίο επεισόδιο της εκπομπής μας όπου συζητάμε για την Παλαιστίνη υπό τον τίτλο «Γάζα, βούληση, σθένος και ανθρωπιά στη δίνη του λοιμού». Στην προηγούμενη συζήτησή μας μιλήσαμε για εκείνους που δημιουργούν και γράφουν την ιστορία στην Παλαιστίνη. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους πρωτοπόρους ανθρώπους που ενώθηκαν γύρω από την ιστορία που δημιούργησε και έγραψε η Παλαιστίνη, διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο ιδεών. Καθώς η ανθρώπινη ιστορία είναι ένας επιστημονικός κλάδος που μοιάζει στον άνθρωπο, δεν αποτελεί μια απλή αφήγηση περιορισμένη μόνο σε πολέμους. Η ιστορία περιλαμβάνει τη φυσική, τη χημεία, τα μαθηματικά, καθώς και τις κοινωνικές επιστήμες. Όπως είχα πει, η δημιουργία και η συγγραφή της ιστορίας συμβαίνουν ταυτόχρονα, ενώ το στοιχείο που καθυστερεί είναι η διαμόρφωση του πλαισίου των ιδεών. Υπάρχουν ακόμα γεγονότα στην ανθρώπινη ιστορία που διατηρούν το μυστήριό τους και αφήνουν ανήμπορο το γενικό πλαίσιο των ιδεών. Ελάτε να μιλήσουμε για ένα μόνο μυστήριο της ιστορίας, τη Ράβδο. Η ημερομηνία περίπου μεταξύ 1250 με 1290 π.Χ. Ο προφήτης Μωυσής στέκεται στην ακτή της Ερυθράς Θάλασσας. Χτυπά με τη ράβδο του τα άγρια νερά της θάλασσας και συμβαίνει το γεγονός μπροστά στο οποίο η λογική παραμένει ακόμα ανήμπορη. Ενώ η λογική συνεχίζει να ερευνά τις επιστημονικές πτυχές του γεγονότος, η ενόραση εφαρμόζει επί αιώνες το μάθημα που πήρε από αυτό. Η ανθρωπότητα δέχθηκε τη θάλασσα που χωρίστηκε στα δύο από τη ράβδο του Μωυσή ως μια καθαρή γραμμή, μια κοφτερή γραμμή διαχωρισμού ανάμεσα στον τύρανο και τον καταπιεσμένο, ανάμεσα στο δίκαιο και το άδικο. Οι άνθρωποι μπορεί να αλλάζουν στρατόπεδο, αλλά ο κανόνας αυτής της γραμμής διαχωρισμού δεν αλλάζει ποτέ. Ο καταπιεσμένος του παρελθόντος έγινε ο τύρανος του σήμερα, αλλά η ράβδος βρίσκεται ακόμα στο χέρι του Μωυσή που υπερασπίζεται τον καταπιεσμένο. Ποιος είναι λοιπόν ο Μωυσής του σήμερα και ποιος ο καταπιεσμένος του σήμερα? Ημερομηνία 17 Σεπτεμβρίου 2024. Τόπος, η πόλη Ράφα, στο νοτιότερο σημείο της Γάζας. Ο άνθρωπος που περπατά ανάμεσα στα ερείπια, καλυμμένος με ένα ύφασμα και κρατώντας στα χέρια του το ξύλο που πέταξε στις τελευταίες του στιγμές στο Ισραηλινό ντρόουν, είναι ο ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ. Ο Ισραηλινός στρατός τον αναζητούσε επί 15 μήνες. Ισχυριζόταν ότι κρυβόταν σε σύραγγες, ότι δεν έβγαινε έξω στη Γάζα, ακόμα και ότι αναζητούσε καταφύγιο ανάμεσα στους ομήρους. Ωστόσο, ο μαρτυρικός του θάνατος απέδειξε το αντίθετο. Έδινε τον αγώνα για την πατρίδα του στην πρώτη γραμμή. Στις τελευταίες εικόνες που τραβήχτηκαν από το Ισραηλινό ντρόν και δημοσιεύθηκαν από τον Ισραηλινό στρατό, ο Σινουάρ κάθεται τραυματισμένος σε έναν καναπέ και πετά το ξύλο που κρατά στο ένα του χέρι προς τον ντρόν. Αυτές οι εικόνες ανάγκασαν τους ανθρώπους όλο τον κόσμο να σκεφτούν και ο αριθμός εκείνων που κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση αλλά ομάδα αντίστασης αυξήθηκε. Όμως ο πρώτος πρωτοπόρος που υποστήριξε αυτή τη θέση το είχε πει πολύ νωρίτερα. Ημερομηνία 7 Οκτωβρίου 2023. Ενώ το Ισραήλ και οι συμμαχοί του προσπαθούσαν να κολλήσουν στη Χαμάς την ταπέλα της τρομοκρατικής οργάνωσης, μια πρωτοπόρα φωνή υψώθηκε και είπε «Η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, είναι οργάνωση αντίστασης». Αυτή η φωνή ήταν η φωνή του Προέδρου της Τουρκίας, Ρέτζεπ Ταϊπ Ερντογάν. Ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες, ανταγωνίζοντας μεταξύ τους για να υποστηρίξουν το Ισραήλ, υψώθηκε άλλη μια πρωτοπόρα φωνή που προειδοποίησε λέγοντας «Η ιστορία θα μας κρίνει και η απόφαση που θα εκδώσει θα είναι αμήλικτη τόσο

για εκείνους που διέπραξαν αυτή τη φρίκη, όσο για εκείνους που σώπασαν και την αγνόησαν. Αυτή η φωνή ήταν η φωνή του Πρωθυπουργού της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ. Ενώ οι αποφάσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ γίνονταν αντικείμενο βέτο και οι Παλαιστίνοι σφαγιάζονταν χωρίς διάκριση, γυναίκες και παιδιά, με την αιμονή περί ανώτερης φυλής υψώθηκε και άλλη μια φωνή. Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, είπε «Δεν υπάρχει ανώτερη φυλή, δεν υπάρχει εκλεκτός λαός του Θεού, ούτε η Αμερική ούτε το Ισραήλ είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού. Ο εκλεκτός λαός του Θεού είναι όλη η ανθρωπότητα». Μια άλλη φωνή ανέλαβε δράση και κατέθεσε προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο, λέγοντας ότι το Ισραήλ ενεργεί με πρόθεση τη μαζική εξόντωση των Παλαιστινίων και διαπράττει πράξεις γενοκτονίας, όπως δολοφονίες, πρόκληση σοβαρής σωματικής και ψυχολογικής βλάβης και καταστροφή των συνθήκων διαβίωσης. Αυτή η φωνή που ανέλαβε δράση ήταν η φωνή της Νότιας Αφρικής. Τώρα ας δούμε την εξαιρετική γενναιότητα που επέδειξαν απλοί άνθρωποι απέναντι στην αδικία που διαπράττεται κατά των Παλαιστινίων. Ημερομηνία 6 Σεπτεμβρίου 2024. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Αυτά τα λόγια ανήκουν στην ακτιβίστρια Αϊσενούρ Εσγκί Αιγκή, την οποία δολοφόνησαν Ισραηλινοί στρατιώτες. Η Αιγκή μετέβη στην πόλη Μπέιτα της Ναμπλούς, στη Δυτική Όχθη, στις 3 Σεπτεμβρίου, για να συμμετάσχει ως παρατηρήτρια στις διαδηλώσεις κατά των απαγών των κατοχικών δυνάμεων. Το Διεθνές Κίνημα Αλληλεγγύης ανέφερε ότι η Αιγκή στοχοποιήθηκε σκόπιμα και δολοφονήθηκε από έναν Ισραηλινό ελεύθερο σκοπευτή που στεκόταν σε μια κοντινή ταράτσα κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης στις 6 Σεπτεμβρίου. Ο Αμερικανικός Μουσουλμανικός Οργανισμός WASAT, στον οποίο δραστηριοποιούνταν οι Αιγκοί τα τελευταία χρόνια, ανέφερε στο συλληπιτήριο μήνυμα «Η Αϊσενούρ θυσίασε τη ζωή της για χάρη των αρχών στις οποίες πίστευε, να υψώνει τη φωνή της για τους σιωπηλούς, να στέκεται στο πλευρό των καταπιεσμένων, να ενσαρκώνει την πίστη μέσω της δράσης». Τα τελευταία λόγια που είπε στους φίλους τις λίγες ώρες πριν δολοφονηθεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις ήταν «Πρέπει να κάνουμε περισσότερα». Γιουσούκε Φουρουσάβα, ένας Ιάπωνας ακτιβιστής, ένας ακτιβιστής που διαμαρτύρεται μόνος του κατά του Ισραήλ στην περιοχή του Τόκιο από τότε που ξεκίνησε η γενοκτονία στη Γάζα με το σύνθημα «Σταματήστε τη γενοκτονία, ελευθερώστε την Παλαιστίνη». Ο Φουρουσάβα παραπονιέται ότι ο Ιαπωνικός λαός δεν δείχνει την απαραίτητη αντίδραση στη γενοκτονία στη Γάζα και ότι ο Ιάπωνας πρωθυπουργός δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα. Μεταφέρει τις ανησυχίες του ως εξής. Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας ως μέλος των G7 τι κάνει ενάντια σε αυτό? Αν δεν φέρεσαι στους ανθρώπους σαν ανθρώπους, τι είδους αναπτυγμένη χώρα είσαι? Είμαι αντίθετος σε αυτά που κάνει το κράτος του Ισραήλ. Οι διεθνείς νόμοι δεν πρέπει να παραβιάζονται. Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο δεν πρέπει να παραβιάζεται. Αν παραβιαστούν αυτά, καταστρέφεται η ειρηνική τάξη του κόσμου. Ημερομηνία 28 Φεβρουαρίου 2024. Άρον Μπούσνελ. Δεν θα είμαι πλέον συνένοχος στη γενοκτονία. Ο Άρον Μπούσνελ διαμαρτυρήθηκε για τη γενοκτονία που διαπράτεται στη Γάζα, αυτοπυρπολούμενος μπροστά από την πρεσβεία του Ισραήλ στη Ουάσιγκτον. Στο βίντεο που κατέγραψε κατά την εκτέλεση της πράξης του, λέει ότι είναι εν ενεργεία μέλος της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ και συνεχίζει ως εξής. «Δεν θα είμαι πλέον συνένοχος στη γενοκτονία. Θα προβώ σε μια ακραία πράξη διαμαρτυρίας, αλλά σε σύγκριση με αυτά που οι αποικιοκράτες κάνουν στους Παλαιστίνιους να βιώνουν στην Παλαιστίνη, αυτό δεν είναι καθόλου ακραίο. Αυτό είναι που η άρχουσα τάξη μας θεωρεί ως φυσιολογικό». Λοιπόν, σε τι βασίζονται αυτοί οι πρωτοπόροι που προσπαθούν να αναβαθμίσουν το επίπεδο των ιδεών του κόσμου? Ας φρισκάρουμε όσα συζητήσαμε στα προηγούμενα επεισόδια της εκπομπής. Πρώτον, εναντίον μιας κοινωνίας εφαρμόζεται μια πολιτική σκόπιμης εξόντωσης χωρίς να γίνεται διάκριση
ούτε καν για τα παιδιά που είναι το πιο ευάλωτο τμήμα της και ο κόσμος δεν το αγνοεί. Δεύτερον, η ιδεολογία της Παλαιστίνης είναι η ιδεολογία της ανθρωπιάς. Η ιδεολογία της ανθρωπιάς κινείται με τις ιδέες της ισότητας, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της πατρίδας, ενώ η ιδεολογία της ανώτερης φυλής και της γης της επαγγελίας κινείται με τα ένστικτα της γενοκτονίας, της εξόντωσης και του σφετερισμού. Τρίτον, η Παλαιστίνη δεν είναι για τους Παλαιστίνιους ένα κομμάτι γης και πάνω σε χαρτιά σε ένα τραπέζι, είναι μια ιερή παρακαταθήκη για την οποία έχουν μοχθήσει, πάνω στην οποία έχει σμιλευτεί αυτοθυσία και έχουν χαραχτεί αναμνήσεις και δίνουν αγώνα για να προστατεύσουν αυτή την παρακαταθήκη. Τέταρτον, οι Παλαιστίνοι δεν είναι δολοφόνοι που συγκεντρώθηκαν από όλο τον κόσμο με διαφορετικά πάθη, είναι ένα έθνος που δείχνει την παρουσία του στον κόσμο με τον τρόπο ζωής του, τις σκέψεις και τις πρωτοβουλίες του, προσθέτοντας το δικό του χρώμα στον κόσμο με τον πολιτισμό, την τέχνη και τις παραδόσεις του. Πέμπτον, το Παλαιστινιακό έθνος με το επίπεδο εκπαίδευσής του, τις ηθικές του αξίες, το σθένος, την υπομονή και το θάρρος του, είναι το ποιοτικό ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζεται ο κόσμος, ο οποίος σήμερα παρασύρεται σε πολέμους. Έκτον, εάν η ιδεολογία των Παλαιστίνιων είναι η ανθρωπιά, εάν το εθνικό τους πνεύμα έχει αποδειχθεί μέσω της συλλογικής τους επιμονής και θέλησης, εάν έχουν αποδείξει ότι είναι μια αξιόλογη κοινωνία με το επίπεδο εκπαίδευσής τους και την ικανότητά τους να εκφράζονται μέσω της τέχνης, ακόμη και στις πιο δύσκολες περιόδους, τότε αυτό σημαίνει ότι αξίζουν και την ελευθερία. Ας μην ξεχνάμε, η Παλαιστίνη δεν είναι μόνο η αξιοπρέπεια των Παλαιστινίων, είναι και η συνείδηση ολόκληρου του κόσμου που πιστεύει στην ιερότητα της εστίας και της πατρικής γης. Το 1948 δεν ποτοπατήθηκε μόνο η τιμή των Παλαιστινίων, τέθηκε υποδοκιμασία και η συνείδηση ολόκληρου του κόσμου. Το Ισραήλ δεν κατάφερε να μετατρέψει τη Γάζα, όπου κατοικούν τα παιδιά της Παλαιστίνης που έχουν εκδιωχθεί επανειλημμένα από τα σπίτια τους και έχουν ζήσει ιντιφάντες, σε Όφερ ή Στέ Τεϊμάν, Ισραηλινές φυλακές, αλλά έκτισε τη φυλακή γύρω από τη Γάζα. Η Γάζα που από το 2007 είναι εγκλωβισμένη και πνίγεται υπό αποκλεισμό, πρέπει να έχει γίνει η καρδιά όχι μόνο της Παλαιστίνης, αλλά ολόκληρου του κόσμου που έχει δικαίωμα να αναπνέει ελεύθερα, καθώς η ανθρωπότητα, ανεξαρτήτως θρησκείας, γλώσσας ή φυλής, πασχίζει να σπάσει αυτόν τον αποκλεισμό. Ο αγώνας των ευσυνείδητων ανθρώπων του κόσμου θα συνεχιστεί μέχρι να ελευθερωθεί η Παλαιστίνη. Σήμερα ο κόσμος πρέπει να έχει ένα μόνο σύνθημα. Ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από τους πέντε, διότι όσο διστάζουμε να σταθούμε στο πλευρό του δικαίου, οι γενοκτονίες θα συμβαίνουν πάντα. Όσο αφήνουμε την εξουσία λήψης αποφάσεων στο έλεος μόνο πέντε δυνάμεων του κόσμου, η αδικία θα κυριαρχεί. Και όσο στερούμε από τα διεθνή δικαστήρια την εκτελεστική εξουσία, οι ένοχοι θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Γεια σας.

Γεια σας. Τα αφεψίματα βοτάνων αποτελούν μια δημοφιλή επιλογή, ειδικά κατά το χειμώνα και τις μεταβατικές περιόδους των εποχών. Όταν αντιμετωπίζουμε μεταβολές του καιρού και απότομες αλλαγές στη θερμοκρασία, συχνά θεωρούμε πως ένα ζεστό αφέψιμα είναι η καλύτερη λύση. Ωστόσο, γνωρίζετε αν τα καταναλώνετε σωστά? Είναι πιθανό τα μείγματα βοτάνων να εγκυμονούν κινδύνους? Το Τέρετε Χαμπάρ ρώτησε και έμαθε για σας από την αναπληρώτρια καθηγήτρια Ζουλφία Γκιούλ. Κατά τους χειμερινούς μήνες και τις μεταβατικές περιόδους των εποχών, παρατηρείται έξαρση ασθενειών όπως το κρυολόγημα, η καταρροή και η γρήπη. Όσοι προτιμούν να προστατευτούν με φυσικό τρόπο και να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό του σύστημα, αναζητούν τη θεραπεία στα τσάγια βοτάνων. Αυτά που προτιμούνται περισσότερο είναι το φλαμούρι, το φασκόμηλο, ο μάραθος, το πράσινο τσάι, το δεντρολίβανο, το τζίντζερ, ο κουρκουμάς και η κανέλα. Ωστόσο, ο τρόπος και η δοσολογία κατανάλωσης αυτών των φυτών είναι εξαιρετικής σημασίας. Η αναπληρώτρια καθηγήτρια φαρμακολογίας, διδάκτορ Ζουλφία Γκιούλ, υπογραμμίζει πρωτίστως ότι τα αφεψίματα που καταναλώνονται συχνά για τις παθήσεις του ανώτερου αναπνευστικού δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως φάρμακα, επισημένοντας ότι τα βότανα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υποστηρικτικά για την ανάρρωση στα πρώτα στάδια της νόσου, προσθέτει. Τα αφεψίματα βοτάνων μπορούν να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα, καθώς περιέχουν υψηλά ποσοστά αντιοξειδωτικών, δηλαδή διαθέτουν μόρια που συλλέγουν και αποβάλλουν τις τοξίνες από τον οργανισμό μας. Όμως, όταν η ασθένεια έχει ήδη προχωρήσει, δεν πρέπει να περιμένουμε θαύματα. Είναι αδύνατο.

Αυτό αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα. Υπενθυμίζει ότι δεν γνωρίζουμε ούτε από ποιον παρασκευάστηκαν αυτά τα μείγματα, ούτε τις αναλογίες των φυτών που περιέχουν, επισημένοντας ότι η κατανάλωσή τους μπορεί τελικά να προκαλέσει περισσότερο κακό παρά καλό. Πρέπει να αποφεύγουμε τα μείγματα βοτάνων. Αυτοί οι φυτικοί συνδυασμοί, ακόμη και αν έχουν παρασκευαστεί από άτομα με γνώσεις, μετατρέπονται σε έναν χημικό βομβαρδισμό. Καθώς δεν γνωρίζουμε την ακριβή ποσότητα κάθε συστατικού και δεν μπορούμε να υπολογίσουμε τη δόση, προκύπτει ένας αβέβαιος κίνδυνος. Η συμβουλή μου είναι αυτά τα προϊόντα να καταναλώνονται μεμονωμένα. Στην πραγματικότητα, ακόμη και οι ειδικοί δυσκολεύονται να δώσουν μια σαφή απάντηση στο ερώτημα «Τι πρέπει να προσέχουμε και ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο». Αυτό συμβαίνει γιατί κάθε φυτό έχει τις δικές του ιδιαίτερες χημικές ιδιότητες και η σημασία της δόσης μεταβάλλεται ανάλογα. Ωστόσο, ένα σημείο είναι βέβαιο: όσοι πάσχουν από χρόνιες παθήσεις πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με την κατανάλωση αφεψιμάτων. Η καθηγήτρια Γκιούλ εξηγεί την κατάσταση ως εξής. Αυτό που αποκαλούμε φυτό είναι στην πραγματικότητα ένα ολόκληρο φαρμακείο, δηλαδή περιέχει πλήθος χημικών ουσιών. Η επίδρασή τους στον οργανισμό μας εξαρτάται από τη δόση που καταναλώνουμε. Για παράδειγμα, αν ένας ασθενής με υπέρταση ή διαβήτη καταναλώνει καθημερινά την ίδια μεγάλη ποσότητα ενός βοτάνου, αυτό μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση ή την αποβολή του φαρμάκου που λαμβάνει τακτικά, καθώς τα βότανα αυτά παρεμβαίνουν στη διαδικασία αποβολής ή απορρόφησης του φαρμάκου, αλλάζει και η πορεία της νόσου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, ακόμη και σε κίνδυνο για τη ζωή. Για το λόγο αυτό, οι ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, εάν επιθυμούν να καταναλώσουν αφεψίματα βοτάνων, πρέπει οπωσδήποτε να συμβουλεύονται προηγουμένως τον γιατρό τους. Η αναπληρώτρια καθηγήτρια φαρμακολογίας, διδάκτορ Γκιούλ, απευθύνει προειδοποιήσεις και προς τα υγιεία άτομα. Προτείνει και πάλι την κατανάλωση μεμονωμένων βοτάνων αντί για μείγματα, εξηγώντας μέσα από ένα παράδειγμα. Τα φυλλώδη φυτά προετοιμάζονται κυρίως με τη μέθοδο της εκχύλησης, ενώ οι ρίζες βράζονται. Για παράδειγμα, αν πρόκειται να φτιάξουμε φλαμούρι, 2-3 πρέζες φλαμουριού εκχυλίζονται σε 2-3 ποτήρια νερό. Σημαντική είναι επίσης και η ποσότητα κατανάλωσης. 2 φλιτζάνια την ημέρα θεωρούνται φυσιολογική ποσότητα. Η διδάκτορ Γκιούλ ανοίγει μια παρένθεση για τις εγγύους, επαναλαμβάνοντας την προειδοποίηση για τα μείγματα βοτάνων. Αυτά τα αφεψίματα περιέχουν πληθώρα διαφορετικών βοτάνων. Στην πραγματικότητα, κάθε βότανο περιέχει χημικές ουσίες. Καθώς δεν γνωρίζουμε πώς αυτές οι χημικές ουσίες θα επηρεάσουν το έμβριο και τη μητέρα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η κατανάλωσή τους είναι εξαιρετικά ρυψοκίνδυνη από αυτή την άποψη. Τα αφεψίματα βοτάνων είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, τα οποία βοηθούν στην αποβολή των βλαβερών τοξινών από τον οργανισμό μας. Ωστόσο, η υπερβολική κατανάλωσή τους με σκοπό την προστασία και την ενίσχυση του ανοσοποιητικού μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα, καθώς η υπερβολή στα αντιοξειδωτικά είναι επίσης επιβλαβής. Η αναπληρώτρια καθηγήτρια, διδάκτορ Γκιούλ, αναλύει τις συνέπειες αυτές ως εξής. Η ουσία που ονομάζουμε αντιοξειδωτικό προσκολάται στην τοξίνη, δημιουργεί έναν δεσμό μαζί της και διευκολύνει την αποβολή της. Όταν όμως καταναλώνουμε υπερβολική ποσότητα αντιοξειδωτικών, μετά από ένα διάστημα αυτά αρχίζουν να δρούν και τα ίδια ως τοξίνες. Αρχίζουν να βλάπτουν τον οργανισμό. Επειδή έχουν μεγάλη τάση για δημιουργία δεσμών, όταν αυξάνονται υπερβολικά, προσκολώνονται στα δικά μας μόρια. Ενώνονται με σημαντικά ένζημα, πρωτεΐνες και αμινοξέα μας, εμποδίζοντάς τα να επιτελέσουν το έργο τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αλλίωση της κυταρικής μας δομής.

Τα τσάγια από βότανα μπορούν να αποτελέσουν ένα φυσικό στήριγμα, αλλά δεν είναι θαύματα. Η κατανάλωση με μέτρο, ο έλεγχος από το γιατρό και οι συνειδητές επιλογές είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία μας. Να θυμάστε, παν μέτρον άριστον και η ισορροπία είναι η πραγματική θεραπεία. Ελπίζουμε να τα ξαναπούμε σε ένα άλλο podcast. Μέχρι τότε, να είστε καλά και να προσέχετε την υγεία σας.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!